Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: drum. Tony Brockley on the drum. Jay Davis on the trumpet and bass. Jay Davis on the bass. What a good lad.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

Α94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλό, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η είδηση. Χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Α94,7.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθες και σήμερα ραντεβού ραδιοφωνικό με τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και έχουμε τόσα πάρα πολλά να πούμε. Εγώ θέλω απλά να προτείνω κάτι που νομίζω ότι θα συμφωνείς μαζί μου. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε και πάρα πολύ τηλεόραση. Δηλαδή καλύτερα να κοιμόμαστε, καλύτερα να πηγαίνουμε παραλία. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή που δεν θέλει και πάρα πολύ προβληματισμό, δεν θέλει πάρα πολύ οθόνη, θέλει ξάπλα, θέλει θάλασσα, θέλει βεραντάδα, θέλει μπαλκονάδα, θέλει καλή παρέα, θέλει ωραίες συζητήσεις μέχρι αργά, θέλει συζητήσεις πάνω στο κύμα. Οπότε άφησε τις οθόνες, άφησε τα κινητά σου, άφησε τα πάντα. Μην βλέπεις πολύ τηλεόραση, απόλαυσε ραδιόφωνο, απόλαυσε μουσικάρες. Και βέβαια, Ελένη Μανουσάκη, για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου. Ιούλιος, καλοκαίρι και χαμόγελο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

ασχοληθούμε λίγο και με τα τηλεοπτικά μας. Βεβαίως έχουμε Ιούλιο, αλλά θέλω να πάμε να μιλήσουμε για μια αγαπημένη μου εκπομπή. Για μένα ξεχωρίζει η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Καλύτερα δεν γίνεται, ανανεώνει το ραντεβού της με εμάς, το κοινό της, και για την επόμενη σεζόν, η οποία Ναταλία σκίζει στα νούμερα. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί όχι. Λοιπόν, θα υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα των συνεργατών της, στο καλύτερα δεν γίνεται. Ο Άγγελος Βουράκης αναμένεται να ολοκληρώσει την συνεργασία του, την ολοκλήρωσε δηλαδή, έχοντας εκφράσει ο ίδιος ο Άγγελος ο Βουράκης από το team της Ναταλίας ότι επιθυμεί να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γιάννη τον Κορδόνη, ο οποίος υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βρίσκεται στο νέο σχήμα του Studio 4 στην ΕΡΤ. Οπότε έχουμε κάποιες μετακινήσεις. Τώρα έχουν πέσει κάποια ονόματα στο τραπέζι για να βρεθεί ο Δημήτρης Αράντος κοντά στη Ναταλία Γερμανού. Και βέβαια έχουμε να δούμε πολλά. Φυσικά ο Παναγιώτης θα είναι στο team της Ναταλίας και ανυπομονούμε για το Σεπτέμβριο.

Καλή Μανουσάκη μαζί σου και διάβασα πρόσφατα μία έρευνα ψυχολογίας. Η ψυχολογία λοιπόν λέει ότι τα άτομα τα οποία ξεχνούν πάντα τα ονόματα των άλλων εστιάζουν περισσότερο στη σχέση και στο περιεχόμενο και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις κουβέντες. Να σου πω βέβαια ότι η δική μας γενιά, όχι μόνο η δική μας, και τα νέα παιδιά τέλος πάντων, έχουν μπροστά τους πάρα πολλά ερεθίσματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλός μας δέχεται καθημερινά μέτρητες και ίσως άχρηστες πληροφορίες, από μηνύματα, από ειδοποιήσεις μέχρι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές ευθύνες, οικονομικές ανησυχίες, άγχη. Εντάξει ρε παιδιά, πού να αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες? Δηλαδή, ναι, όντως μου συμβεί άπειρες φορές, επειδή κάνω και διάφορες δουλειές, να μην θυμάμαι ονόματα ανθρώπων που ξέρω. Δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μετατρέψει μία στιγμιαία πληροφορία σε μόνιμη ανάμνηση. Όταν λοιπόν το άγχος και το στρες κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή, πολύ μεγάλο μέρος των πνευματικών μας πόρων αφιερώνεται στη διαχείριση αυτών των πιέσεων. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξεχνούν ονόματα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ίδια τη σχέση, στο βάθος της επικοινωνίας. Άρα, μας συγχωρείτε νομίζω.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΗΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αλφα 94,7.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να σου πω τώρα ποια ζώδια θα περάσουν ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Για δύο ζώδια το καλοκαίρι είναι φοβερό, τρομερό, καταπληκτικό, αλλάζει η ζωή τους προς το πολύ καλύτερο. Είναι τα λιοντάρια, αλλά είναι και οι υδροχόοι. Ετοιμαστείτε εσείς αυτά τα δύο ζώδια να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής. Θα λάμψετε φέτος το καλοκαίρι, θα απολαύσετε κάθε στιγμή, αφού οι γύρω σας αρχίζουν να σας προσέχουν για όλους τους σωστούς λόγους. Έρχονται αλλαγές, τις οποίες και εσείς θα τις προκαλέσετε, αλλά θα προκύψουν λιοντάρια και υδροχόοι. Θα δείτε την ζωή σας ακριβώς όπως την έχετε ονειρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ βέβαια να πω ότι θεωρώ ότι το καλοκαίρι σχεδόν για όλα τα ζώδια θα είναι πάρα πολύ τυχερό, αλλά ένα τσικ πιο πολύ λιοντάρια, υδροχόοι.

Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Βρίζουν τις Δευτέρες και περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μια φράση λέει: κάνε αυτό που αγαπάς και δεν έχεις ποτέ πρόβλημα με τις μέρες. Ίσως εκεί να κρύβεται και η πηγή του προβλήματος. Λοιπόν, εάν θες να αγαπήσεις τις Δευτέρες σου και να μην αγαπάς μόνο τα Σαββατοκυριακά σου, βέβαια, φτιάξε πάρα πολύ ωραίες συνήθειες, παιδιά. Ωραίες συνήθειες. Κάθε μέρα και Σάββατο και Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ξυπνάμε νωρίτερα. Έχουμε φροντίσει να κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ. Κάθε μέρα λίγη άσκηση. Αν δεν πηγαίνεις γυμναστήριο γιατί βαριέσαι τώρα το καλοκαίρι, μπορείς απλά να διανύσεις μια ωραία απόσταση με τα ποδαράκια σου. Ξυπνάμε, τρώμε ένα καλό πρωινό και δεν πιάνουμε αμέσως το κινητό. Βάζουμε στη ζωή μας και στο κάθε μέρα μας και στην κάθε μας στιγμή θετικές εκφράσεις οι οποίες προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα. Αποφεύγουμε λοιπόν εκφράσεις που δημιουργούν βαριά και μίζερη ατμόσφαιρα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μία ημέρα. Μη φορτώνεις τα δύσκολα η Δευτέρα ή Τρίτη. Μοίρασε τις ευθύνες και τα βάρη σου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και προσοχή! Όταν κάνεις κάτι δύσκολο, να επιβραβεύεις τον εαυτό σου με κάτι πολύ χαλαρό στο τέλος της ημέρας.

0: Πάλι.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και βεβαίως μιλάμε για ωραίες καλοκαιρινές συνήθειες. Μιλάμε για ωραία ξυπνήματα, λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο όμορφα. Μιλάμε για άσκηση, δεν την παρατάμε το καλοκαίρι. Και παιδιά, θέλω να δώσουμε λίγο σημασία σε ένα θετικό mindset. Οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι, οι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι φροντίζουν πάρα πολύ να είναι ξεκούραστοι. Γιατί καμιά φορά η κούραση μας οδηγεί σε νεύρα, σε γκρίνια και σε μία μόνιμη γκρι. Όλα μου φταίνε, όλοι με εκνευρίζουν. Όχι, παιδί μου, δεν φταίνει άλλη. Φταίς εσύ. Δεν κοιμάσαι καλά, κουράζεσαι πάρα πολύ, κάνεις πράγματα που δεν αγαπάς και τέλος έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που μπορεί να σε γεμίσουν δηλητήριο. Για σκέψου το λίγο αυτό. Φτιάξ' το, άλλαξέ το και θα με θυμηθείς. Αλλάζουμε τη ζωή μας, αλλά την αλλάζουμε προς το καλύτερο και γιατί εμείς το επιθυμούμε και γιατί εμείς ορίζουμε και το καθημερινό, αλλά και το εγώ μας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Ιούλιος, παιδιά, ένας πολύ ωραίος μήνας. Βεβαίως σκεφτόμουν διάφορα, σκεφτόμουν δηλαδή τα έξοδα τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε για το καλοκαίρι και είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με μια παρέα. Αν τελικά χαλάμε περισσότερα το χειμώνα ή το καλοκαίρι, δηλαδή ποια είναι πιο απαιτητική εποχή στα λεφτά. Είχαμε μια φοβερή διχογνωμία. Εγώ να σου πω τη δική μου την άποψη. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι χαλάς περισσότερα. Γιατί είναι αυτό που δεν μπορεί να σε κρατήσει το σπίτι, είναι αυτό που θέλεις να βγεις, είναι αυτό που ζεσταίνεσαι, είναι αυτό που δεν σου κάνει το μπαλκονάκι, θέλεις να πας και μια βόλτα. Φυσικά είναι το τεράστιο κεφάλαιο των διακοπών. Φυσικά ξεκινάει και η πληρωμή της εφορίας το καλοκαίρι. Είναι το air condition. Θα μου πεις γιατί το χειμώνα δεν δίνεις πάρα πολλά για το ρεύμα. Και βέβαια δίνεις, δεν το συζητώ. Και θα πας και διακόπες και τα Χριστούγεννα. Ναι, okay. Παρόλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι χαλάμε περισσότερα λεφτά το καλοκαίρι. Προσέχουμε και πιο πολύ το σώμα μας. Δεν ξέρω. Θέλω τη δική σου τη γνώμη για να είμαι ειλικρινή. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου για μία ώρα ακόμη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ας συζητήσουμε όμως για αυτά τα τρόφιμα τα οποία δεν λήγουν ποτέ. Μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε μία φορά και να είμαστε ok και να αντέξουν χρόνια. Το ομό μέλι λοιπόν έχει μία διάρκεια πάρα πολύ μεγάλη. Λευκή ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, το σφυρόπι σφεντάμου 2 με 3 χρόνια. Τα αλάτι και τα μπαχαρικά, το αλάτι αόριστη διάρκεια. Ολόκληρα μπαχαρικά 3 με 5 χρόνια. Εκχύλισμα βανίλιας αόριστη διάρκεια. Φύλλα δάφνης 2 με 3 χρόνια. Σπόροι κίμινου 2 με 3 χρόνια. Ξηρά βασικά είδη. Το λευκό ρύζι αντέχει 20 με 30 χρόνια. Τα ξηρά φασόλια και φακές 8 με 10 χρόνια. Τα ζυμαρικά 2 με 5 χρόνια. Οι νυφάδες βρώμης 2 με 3 χρόνια. Μαγειρική σόδα όριστη διάρκεια. Αλεύρι 1 με 2 χρόνια. Προσοχή όμως σε κάτι ζουζούνια. Κονσέρβες διατηρούνται πολύ καιρό. Κονσερβοποιημένα κρέατα 2 με 5 χρόνια. Λαχανικά και τουρσί 1 με 2 χρόνια, αλλά να είναι κλειστά. Στιγμιαίος καφές 10 με 20 χρόνια, αλλά πρόσεξέ με, σφραγισμένος, μην έχει ανοιχτή. Κακάο σε σκόνη και αυτό κλειστό 2 με 3 χρόνια. Και λευκό ξύδι για όσο θέλεις, μιλόξιδο 1 από τα ίδια και ελαιόλαδο 1 με 2 χρόνια.

Είμαστε παρεούλα και φυσικά ασχοληθήκαμε και με την κουζίνα μας. Και αφού πήγαμε μέχρι εκεί, και επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι βαριόμαστε να φτιάχνουμε φαγητά που μας προκαλούν ζέστη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, σου έχω πολύ εύκολα μεσημεριανά για να μην ανάψεις κουζίνα. Πρώτο και καλύτερο, ένα πολύ ωραίο σαντουιτσάκι με κοτόπουλο και τζατζίκι. Εξαιρετικό. Αν θέλεις, επειδή εγώ δεν συμπαθώ το τζατζίκι, μπορείς να φτιάξεις σάντουιτς με κοτόπουλο και βίγκαν μαγιονέζα. Και όχι τζατζίκι, μπορείς να βάλεις λίγο γιαούρτι με λίγο λάδι να το έχεις βάλει και μπαχαρικά. Ρεβίθια με λαχανικά και λεμόνι, βρασμένα βέβαια ρεβίθια. Άλλο πολύ εύκολο μεσημεριανό, χωρίς να ανάψουμε κουζίνα, είναι μια ωραία καλοκαιρινή χωριάτικη σαλάτα με φέτα, αλλά βάλε και αυγό για να σε κρατήσει, να έχεις την πρωτεΐνη σου. Τόνο σαλάτα που εγώ πολύ συχνά τη φτιάχνω με μαρούλι, βάλε ελιά, βάλε ντοματάκι, βάλε και κάπαρι, βάλε ό,τι θες και τόνο. Και τέλος παιδιά, ντάκος και της πατρίδας μου, εξαιρετικό με ωραίο παξιμάδι μαύρο, με λίγη φέτα και λίγη ντοματούλα και ρίγανη. Τέλειο! Άντε και ελιά.

0: άποψη, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού. Αλφα 94,7.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, και επειδή όπως είπα και στην αρχή αυτής της ώρας το καλοκαίρι θέλουμε να βγαίνουμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, βαριόμαστε να μαγειρέψουμε στο σπίτι, μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε με κόσμο, θέλουμε το ταβερνάκι μας, θέλουμε το εστιατόριό μας, μήπως θέλουμε το εστιατόριό μας πάνω στο κύμα ή στο βουνό. Έχω λοιπόν διατροφικά tips, πολύ ωραίες συμβουλές για ταβέρνα εστιατόριο το καλοκαίρι, για να μην πάρουμε και πάρα πολλά κιλά. Εμένα, ας πούμε, το καλοκαίρι μου ανοίγει πάρα πολύ όρεξη. Παιδιά, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όχι το χειμώνα, το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποτέ δεν πάμε σε μια ταβέρνα νηστική. Εννοείται ότι δεν ξεκινάμε με ψωμί, και είναι κόλπο αυτό, το ξέρεις, γιατί το ψωμί σου ανοίγει φουλ την όρεξη. Ξεκίναμε σαλάτα. Πιες και λίγο νεράκι πριν ξεκινήσεις για να σου κόψεις την όρεξη. Μοίρασε τα ορεκτικά σε όλη την παρέα και μην τα κρατήσεις μόνο για σένα. Δώσε προτεραιότητα σε ψάρι ή ψητά. Και απόλαυσε το γεύμα χωρίς ενοχές και απόλαυσε και την παρέα, σε παρακαλώ πολύ.

πάμε τώρα και στα τηλεοπτικά μας, γιατί έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Έχουμε δει και κάποια έτσι teaser, αλλά έχω δει και story από Βασίλη Μπισμπίκη. Πήρανε μπροστά λοιπόν τα γυρίσματα για τη νέα δραματική σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, με πρωταγωνιστές τη Μαριάννα Κιμούλη, τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μυριαγκό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τα γυρίσματα συμβαίνουν και πραγματοποιούνται στα ορεινά της Κρήτης. Πολύ εντυπωσιακά, η ατμόσφαιρα είναι φοβερή, οι ηθοποιοί στα καλύτερά τους, οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Έχουν γυριστεί λοιπόν αρκετές σκηνές και με Μαριάννα Κιμούλη, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και η εξαιρετική αγαπημένη μου η Δανάη Μιχαλάκη. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί που οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα και θα διαλύσει μέχρι πρότινος άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πάρα πολλές πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια, αλλά η μοίρα περιμένει ώσπου δεκαετίες αργότερα βγαίνει στο φως. Βασίλης Μπισμπίκης, παρορμητικός απρόβλεπτος άνδρας, ακολουθεί το ένστικτό του. Παιδιά, ανυπομονώ για αυτό το σύριαλ. Μαύρα Πουκάμισα.

Και λέω να ολοκληρώσουμε την εκπομπή λέγοντας πάλι για κάτι ωραίο τηλεοπτικό. Πράσινο φως για νέο κύκλο επεισοδίων. Πήρε μία σειρά που πρέπει να τη θυμάσαι γιατί πήγε εξαιρετικά καλά στον Α, η Φόνη στο Καμπαναριό. Επιστρέφουν λοιπόν επίσημα με νέα επεισόδια, βάζοντας τέλος τα σενάρια που ήθελαν το project να έχει εγκαταληφθεί. Όχι. Η ιδιαίτερη μαύρη κωμωδία που υπέγραφε ο Αντώνης Αγγελόπουλος προβλήθηκε τη σεζόν 2023, κατάφερε να δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν είχαμε πολλά επεισόδια. Παρά λοιπόν τη σύντομη παρουσία της στο πρόγραμμα του σταθμού του Α, ξεχώρισε για το ύφος της, για τους διαλόγους. Η επιστροφή λοιπόν είναι τώρα. Έχουμε δεύτερο κύκλο, έχουμε γυρίσματα και βέβαια από ό,τι διαβάζω ο Α έχει ρίξει το βάρος στη μυθοπλασία. Και βέβαια το σόι σου παραμένει στο πρόγραμμα, όπως και το δικό μου αγαπημένο, τον Μπαμπά Αγαπώ. Καλογραμμένη σειρά, ωραία ηθοποιή, εξαιρετικά τα παιδάκια, Μπαμπά Αγαπώ και δεύτερη χρονιά μαζί με το σόι σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να προσέχετε και να ξεκουράζεστε. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες βεβαίως.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ταξίδια σε ζούγκλες με τη Ρία Ελληνίδου. Έτσι, έτσι, σαφάρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και όχι, δεν έχετε να κινδυνεύσετε από τίποτα. Αρκεί να θέλετε να ακούσετε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχετε καλή διάθεση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Και αυτός είναι ο Νικηφόρος.

Είχαμε χρόνια να ακούσουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου και νάτι λοιπόν που επέστρεψε με αυτό που μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια ο Νίκος Οικονομόπουλος πάντα κρατάει τις δικές του ισορροπίες ανάμεσα στη δημοσιότητα και στην προσωπική του ζωή. Πολύ σπάνια έχει τύχει να ακούσουμε κάτι για εκείνον. Φαίνεται να είναι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πούμε κι εμείς, πάμε να τον ακούσουμε.

Αυτές οι θάλασσες που φέτος μας έχουν τρομάξει με όλα όσα συμβαίνουν, με τους καρχαρίες που βγαίνουν στη στεριά, με τους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς μπαίνετε αβίαστα και άφοβα φέτος? Γιατί για να μην μπούμε δεν το συζητάω.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Στέλλα καλή και ακόμα μία όμορφη επιστροφή στο τραγούδι. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, ένα τραγούδι λίγο παλιότερο με έναν ήχο λίγο νεότερο. Και αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.

Πραγματικά αναρωτιέμαι πού πάμε και πώς θα χορταίνουμε αυτά τα γλέντια στο μέλλον. Δύο ανθρωποειδή λέει, δηλαδή δύο ρομπότ, έτσι για να το κάνουμε λιανά, παντρεύτηκαν, έγινε κι αυτό. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι normal άνθρωποι δηλαδή. Και τους πήγε μάλιστα και ένας σκύλος ρομπότ το δαχτυλίδι, τα δαχτυλίδια. Σε μια βιβλιοθήκη Παύλα Δημαρχείο κάπου στον κόσμο, και αν το δω και αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά, ούτε από τουρίστες δεν θέλω να το δω, δεν θα πω ψέματα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94.

0: 4,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και τη Γαρμπή το φάντασμα. Έτσι ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου και τώρα θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που είχε κάνει ακόμα πιο παλιά, που έλεγε σαν το μικρό φαντασματάκι. Δεν νομίζω ότι βλέπει όμως έτσι ακριβώς ο Διονύσης Χοινάς εδώ και 30 χρόνια σχεδόν που είναι μαζί. Και επειδή ζευγάρια δεν χωρίζουμε, πάμε να ακούσουμε και το Διονύσης Χοινά.

0: Αυτό είναι. Κρατήστε όσο περισσότερους τέτοιους ήχους μπορείτε για να ξεχειμονιάσετε όταν έρθει η ώρα και μπλουμ και μπλουμ. Αυτός ο ήχος της θάλασσας που μας τρελαίνει. Σε λίγο έχουμε Ξένια Κούρτογλου.
1: Κέντρο που χορεύουν πολύ.
0: Για την ώρα όμως κάτι ακόμα έτσι καλοκαιρινό. Κρατάμε αυτή την αίσθηση, κρατάμε αυτή την εποχή όσο περισσότερο μπορούμε.

0: το θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Η ενοχή, τρεις πηγές ενοχής που χτίζουμε μέσα μας και πώς θα τις εντοπίσουμε. Ξένια, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενοχή. Ένα συνέστημα που βασανίζει πολλούς ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα δοτικοί και βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους. Ειδικά οι γυναίκες που έχουν μάθει να είναι πάντα πρόθυμες είτε στη δουλειά αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά τους, φτάνουν πολλές φορές σε σημείο να θέλουν και εκείνες κάτι και να νιώθουν ενοχές ακόμα και να το εκφράσουν. Επειδή μπορεί και εσείς να είστε ενοχικοί και να θέλετε να ευχαριστείτε όλους τους άλλους, θα σας θυμίσω πως κάθε φορά που λέτε ναι στους άλλους, λέτε όχι στον εαυτό σας. Και αυτό πιθανά αργότερα να σας δημιουργήσει θέματα ακόμα και βιολογικής υγείας. Γι' αυτό θα σας περιγράψω τρεις πηγές ενοχής που μπορεί να χτίζετε μέσα σας και να σας προτείνω να τις κλείσετε αυτές τις πηγές το συντομότερο. Στο νούμερο 1. Σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Πολύ πιθανά έχετε νιώσει ενοχές όταν αγοράσατε κάτι ακριβό για σας ή δώσατε χρήματα για ένα ταξίδι που θέλατε ή για μια περιποίηση προσωπικής φροντίδας ή ακόμα και για την υγεία σας. Ειδικά αν είστε σκληρά εργαζόμενοι, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Δεν λέω να κάνετε δαπάνες που δεν αντέχετε ή να αγοράζετε πράγματα που δεν λαχταράτε πραγματικά, όμως όταν θέλετε κάτι για σας να το υπολογίζετε, να το προγραμματίζετε και να το αγοράζετε γιατί το αξίζετε. Στο νούμερο 2, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν λέτε όχι σε κάτι που δεν θέλετε να κάνετε. Όταν κάποιος που αγαπάτε, ένας δικός σας άνθρωπος, σας ζητάει κάτι. Για παράδειγμα, να πάτε να τον βοηθήσετε σε μια μετακόμιση, ή αν είστε γιαγιά να κρατήσετε τα παιδιά, ή ένας συνάδελφος που σας ζητάει να τον καλύψετε για να πάρει μια άδεια. Αν σας ξεβολεύει και σας έρχεται δύσκολο να πείτε ναι και να του κάνετε τη χάρη, σας προτείνω να πείτε όχι χωρίς να αισθάνεστε ενοχές και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθείτε. Για παράδειγμα, πείτε «Πολύ ευχαρίστως θα το έκανα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Ίσως μια άλλη φορά που θα το έχουμε συνεννοηθεί έγκαιρα και θα το προγραμματίσω κι εγώ». Και στο νούμερο 3, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν εσείς θέλετε να ζητήσετε κάτι για τον εαυτό σας. Όπως έρχονται οι άλλοι και σας ζητούν χάρες, έτσι και εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε κάτι που θέλετε. Πείτε το με σαφήνεια και ευγένεια. Το χρωστάτε σε εσάς και δεν έχετε κανένα λόγο να νιώθετε ενοχή επειδή θέλετε κι εσείς κάτι. Είτε αυτό είναι μια επιθυμία είτε μια βοήθεια, ζητήστε το. Γιατί και αυτό το αξίζετε. Θυμηθείτε πως δεν είστε κάτι λιγότερο από τους άλλους. Η αξία και η σημαντικότητά σας είναι τόσο μεγάλη όσο και εκείνον. Γι' αυτό μην ρίχνετε τον εαυτό σας. Αντίθετα, να τον τιμάτε πρώτοι εσείς και τότε θα σας τιμούν και θα σας σέβονται και οι άλλοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Νέο
4: σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Αλφα 94,7.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η ατάκα ή μάλλον μία από τις ατάκες του καλοκαιριού μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό σε ταβέρνες. Σε ταβέρνες που δεν βρίσκεις να καθίσεις, σε ταβέρνες που κάπως περιμένουν πάνω από το κεφάλι σου να πληρώσεις το λογαριασμό για να σηκωθείς. Γίνεται ένας χαμός για όσους πηγαίνουμε διακοπές, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, αναπόφευκτα, αφού τότε μπορούμε να δραπετεύσουμε από τις δουλειές μας. Τι να κάνουμε όμως, πάλι καλά.
1: Πάλι.

καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι κιόλας. Πάει για ρεκόρ, λέει, ο τουρισμός φέτος στη χώρα μας. Και πώς να μην πάει κιόλας αφού έχει ψηφιστεί η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εδώ που τα λέμε και που έχουμε πάει που να είναι πιο όμορφα αντικειμενικά. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη ήταν εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να απολαμβάνετε την Ελλαδάρα μας, να απολαμβάνετε τη μουσική, να απολαμβάνετε αυτό το καλοκαίρι πριν μας φύγει από τα χέρια.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αλφα 94,7.
9: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στην καρδιά του καλοκαιριού, χωρίς καμία επανάληψη εδώ και χρόνια, πάντα κοντά σου, με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έτσι όπως αυτές ακούγονται στα ελληνικά ραδιόφωνα της Επικράτειας, θα τσεκάρουμε την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου 28η του 2026. Ξεκινάμε πάντα από το 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Συντροφιά σου στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Εδώ, κάθε εβδομάδα μαζί. Νούμερο 20, καινούριο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος, νέα είσοδος, ένοχο κορμί.

τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026, ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 17. Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Αλφα 94,7. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
3: Αλφα 94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νέα είσοδος, δεύτερο τραγούδι καινούριο, νούμερο 15, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκουν.

Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026, ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 12, 4 θέσεις πάνω, για τον Κιάμο Πάνο, ξέρεις πολλούς.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη.

τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσεις. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: 20 Greek Hits on the Radio with Dimitris.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Αλφα 94,7.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
3: Αλφα 94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
5: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
6: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Σταθερά στο νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. 8η θέση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. Σταθερά στο νούμερο 7, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Α94,7.
3: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026, ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Σταθερά στην πρώτη πεντάδα, νούμερο 5, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 3. Άννα Βύση, Αιγαίο.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Θέλω να περνάς υπέροχα, καλό καλοκαίρι, γεια χαρά!

0: ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7 ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Α94,7.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Αλφα 94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Α94,7. Α94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.